Στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη, στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο, αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο, την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η εορτή του Αγίου Παϊσίου πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του ιερού ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεαλειτουργία. Η υποδοχή του ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ο Λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Η Καρέτα-Καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρετοβοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης νέας Ρεθυμνιώτισσας που ανήκε στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Δωδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Ίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευμελικότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία έφτασε κιόλας στα προημιτελικά, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 28343, 4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή.
Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερουναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θα λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ο λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Η καρέτα-καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρετοβοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθώτικης απόφασης νέας Ρεθυμνιώτισσας που ανήκε στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Δωδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Σίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρα στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 28343, 4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερουναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική διαλειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: Σάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ο Λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Η καρέτα-καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρεταοδοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης νέας ρεθυμιώτισσας που ανήκε στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελλούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Δωδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Σίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μελοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 28343, 4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεαλειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Η καρέτα-καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρετοδοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθώτικης απόφασης νέας δραχημιώτισσας που ανήκε στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθώτικης απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Ροδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Σίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά, με τέσσερις συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970 134 167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340-20737.
0: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει η Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
6: Ταβάνω με τη λογική. Ταβάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
0: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μηλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ο Λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Η Καρέτα-Καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρεταοδοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης νέας Ρεθυμνιώτισσας που ανήκε στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελλούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Δωδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Ίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευμελικότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά, με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική λειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
8: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
7: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
8: Smart Stores στο Πέραμα.
7: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
8: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
7: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
8: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
7: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
8: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Ο επαγγελματισμός,
10: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
9: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
10: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
9: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
10: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
9: Καλαϊντζάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
10: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Δεν θα με πονέσεις. Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρού.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένο.

0: λαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: Ορίστε τη αγορά.
1: Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο Φατ 750 ml 2,48. Συμπυκνωμένο μαλακτικό καζολίν 52 μεζούρων 3,39. Υγρό πλυντηρίου Ezex 32 μεζούρων 3,64. Υγρό καθαριστικό πατώματος Kleenex 1 λίτρου 1,98.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι πλέον έντονη, με τους αλίες να καταγράφουν όλο ένα και περισσότερες εμφανίσεις του είδους, το οποίο προκαλεί προβλήματα τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και στην καθημερινότητα της αλίας. Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι επιστήμονες εξετάζουν ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Η Καρέτα-Καρέτα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που φαίνεται πως μπορούν να καταναλώσουν λαγοκέφαλο, καθώς παρουσιάζουν ανοχή στην τρεταοδοτοξίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπως υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί τόσο της θαλάσσιας χελώνας όσο και του εισβολικού ψαριού. Έφεση κατά της αθώτικης απόφασης νέας Ρεθυμνιώτισσας που ανήκει στους 58 κριτικούς που δικάστηκαν στα τέλη Ιουνίου στο πρώτο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αθηνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ άσκησης στις 6 Ιουλίου Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι στις 6 Ιουλίου άσκησε έφεση κατά της αθώτικης απόφασης, κρίνοντας ότι η επιστροφή δεν εξασφαλίζει τη ζημία που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξατλούνται αμετάκλητα μόλις καταναμηθούν παράνομα. Με απλά λόγια λέει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν συνεπάγεται και απαλλαγεί η αθώωση. Μια πραγματική απόβαση Αμερικανών τουριστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με την αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και την αυξημένη αυτή ροή να αποτυπώνεται πλέον έντονα και στην Κρήτη. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει ότι η Αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σημαντικές και οικονομικά αποδοτικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ισχυρό κόμβο σύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών επισκεπτών συνεχίζει το ταξίδι του προς τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά του νησιού, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία όμως φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός 65χρονου υποβρύχιου αλίας στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ιδιώτη χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και παραλίας Ροδάκινου. Η τύχη του άνδρα που είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου αγνοείται από προχθές Τρίτη και εντοπίστηκε τελικά χθες το απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε ωστόσο και η 74χρονη γυναίκα από τη Βιάνο, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και 6 μέρες. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή της Σίμης από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, είχε χαθεί από την Παρασκευή. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία έφτασε και όλα στα προημιτελικά. Με 4 συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν σήμερα 5η στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ με τη Γαλλία και το Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες θα διεξαχθεί ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή στο Μαϊάμι ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα πραγματοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από αύριο Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323. Καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνουρμο. Το Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Αγαθόποδα στο Πάνουρμο, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεαλειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Αυλοποτάμου κ. κ. Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737. Spin Records.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.

0: κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
0: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
2: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: 98,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζει τη νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημαίνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παραδίνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου κ.κ. Προδρόμου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασ

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοποιητικότητα.

0: 2-10-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
2: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νέο σύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημαίνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παραδίνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ποιοτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23 Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός ως περινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προεδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασίες.

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το τάμπλετ που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840.

0: διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
2: Ορίστε,
3: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημαίνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παραδίνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23 Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός ως περινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κ. Κύρου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
2: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωή. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονο εξοπλισμό, personal και semi-group training. Καθώ και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
13: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
14: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
14: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
14: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 28340-20737.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
15: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
2: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψηλά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο.

0: Όριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωση τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου Κυριοκύρου Προδρόμου. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και
6: ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε 3 εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βήτα Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Άλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της Νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημαίνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Γελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-40-310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου, πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός ως περινός χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Βολοποτάμου κ. κ. Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,48. Συμπυκνωμένο μαλακτικό καζολίν 52 μεζούρων 3,39. Υγρό πλυντηρίου Ezex 32 μεζούρων 3,64. Υγρό καθαριστικό πατώματος Kleenex 1 λίτρου 1,98.
6: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
10: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 771.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Συνδρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Ήβητα Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Άλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εργοπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Ψεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310 57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Thank you.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειε αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικία και περιουσία. Ασφάλιση ζωή.
11: Υπεύθυνε λύσει που ανταποκρίνονται στι ανάγκε σα στα πιο οικονομικά πακέτα τη αγορά.
0: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματο για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
0: Περισσότερε πληροφορίε στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340-20737.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Θα κάνουμε τσιγάρο.
2: Ζέστη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Συντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βήτα Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Άλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μελοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός ως περινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κ. Κύρου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πρόσεξε να μην πας έκια που με...

0: Σκανδάλος FM. Η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο. Καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα. Επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, GetYourGuide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
11: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
12: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
11: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

Κορίτσια του Μυλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε εφέκ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η 23 Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
11: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
13: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα Αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται η νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός ασπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει η Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελιμιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

Κορίτσια του Μυλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340 22585.

σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους τύπους, καρδιά ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους, συνέχεια ζαλίζω. Για σένα υπάρχω.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζει την νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Αγίος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 40-323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της συνδικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε εφέκ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23 Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυμνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακασίες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 4113 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει η Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
11: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
6: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 770.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχος εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται η νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε εφέκ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημαίνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23 Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Γελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες στο 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Galos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζει τη νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια. Στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριογεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου Κυριοκύρου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και κύματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζει τη νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-20η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η 14 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-4310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία.
Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απλοποτάμου Κυριοκύρου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήσω το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της Συνδρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως 3 επιθέσεις με καζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένο στόχο εμπριστικών επιθέσεων με καζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστήσει σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 12 εγκαινιάζεται η νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ενώ το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας. Κλείδωσαν οι νέοι κανόνες για το μέλλον των νέων αγροτών, καθώς πήρε ΦΕΚ και ανέβηκε στη διάβγεια η κρίσιμη κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Γινά και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η τροποποίηση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην παρέμβαση για την εγκατάσταση γεωργών αερής ηλικίας της νέας ΚΑΠ, αλλάζοντας ρίζικα τα δεδομένα για τις πληρωμές. Στο μικροσκόπιο της απόφασης μπαίνουν τα ζεστά λεφτά των επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και οι προθεσμίες για τη δεύτερη δόση, οι οποίες παίρνουν σημαντική παράταση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, το χρονόμετρο για το Ταμείο ξεκινά μόλις συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ένταξη στο πρόγραμμα, οπότε και ανοίγει επίσημα το παράθυρο για τις αιτήσεις της τελικής πληρωμής. Οι αγρότες έχουν περιθώριο να οργανώσουν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 ετών και 8 μηνών από την απόφαση ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η τελική δόση πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων το αργότερο εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο και για όσους κουβαλάνε υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2022. Οι εγγυημένες αυτές δεσμεύσεις μεταφέρονται επίσημα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και πλέον η ολοκλήρωσή τους θα τρέξει αυστηρά κάτω από το μικροσκόπιο του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νέα Πολύ-Αγίος Νικόλαος του τμήματος ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει σημαντικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή ως και την 5η-23η Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Ο Δήμος Μυλοποτάμου πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης από σήμερα Παρασκευή έως και την 3η-14η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου στα Αγγελιανά. Για περισσότερες πληροφορίες το 2834-3-40-310 και 4323 καλούνται οι ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα. Όσοι προχωρήσουν στην στήρωση του ζώου τους θα λάβουν και δωρεάν ξηρά τροφή. Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παϊσίου, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού του Αγίου Αγαθόποδα στο Πάνορμο. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής του Αγίου Παϊσίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ξένου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Η υποδοχή θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύνης και Απολοποτάμου κυρίου κύριου Προδρόμου. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση θερινό σινεμά. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση της εντρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε 3 εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τις 2 από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη.